0: Love the rest in peace.
1: Σε στάσαν ως εμπισδά, στάσαν σου για βίδια, βίρο εισάτσαν σφατία, δάσβε, δάσβε τον ιστάιε.